0: Hey, yo, Jody, έχεις μετάψει τα νουτέλη μασούκα, δε.
1: Καλ.
0: Okay, okay, okay, okay, συμγητάγω του.